Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.